πλευρά. Πάρα πολλά. Πάει εκεί. Πώς το σπίγουλα. Ρούξες μιεσί. Vikka julki nala, tietys julki nala, suippora, pohjala, ruusi, ruusi.